Συγγνώμη, φίλοι, όπως τη διάμερα, αλλά έχω μια δαμάστα, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο, ένα λόγο